0: It's time to do your census. Hearing from everyone helps to plan for the future of our communities. You can do it online, on paper, or with help from the Census team. In the Census, every answer matters. Visit census.abs.gov.au or call 1-800-181-227 for information and support. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: A 3CR supporter.
2: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
1: A 3CR supporter.

κάθε τρίτη βράδυ 10 με 11 στον 3CR 855 AM. Η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, γεια σας από μία ακόμα εκπομπή του Greek Research Bulletin. Μας ακούτε στο 3CR και στο 8:55 AM κάθε Τρίτη, 15 το βράδυ. Σας φέρνουμε νέα από τα κινήματα από τα κάτω και από διάφορα που γίνονται στην Ελλάδα αλλά δεν ακούγονται ή ακούγονται διαστευλωμένα από τα μέσα μαζικής, από τα mainstream μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για τα προσφυγικά, γιατί είναι μία υπόθεση σε εξέλιξη. Θα ακούσουμε ένα ηχητικό από μία, όχι βέβαια όλη την εκδήλωση, μέρος της εκδήλωσης, γιατί όλη η εκδήλωση είναι 2 ώρες, περίπου 2,5 ώρες. Η εκδήλωση αυτή είναι για τα προσφυγικά, έγινε για τα προσφυγικά μάλλον, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Την πήραμε από το Omnia TV, το οποίο Omnia TV την είχε live, ζωντανά. Ας διαβάσουμε όμως τι περιέχει αυτή η εκδήλωση. Η εξουσία χρησιμοποιεί ως εργαλείο καταστολής την οργανωμένη παραπληροφόρηση και συκοφάντηση των αγώνων και των κινημάτων. Έτσι, εδώ και δεκαετίες, η κοινότητα των κατελημένων προσφυγικών, εκτός από ομή καταστολή και απειλές, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας οργανωμένης επιχείρησης συκοφαντίας και μαύρης προπαγάνδας στα πλαίσια του επανομαζόμενου ειδικού πολέμου. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι και ιδιωτικές αρχές επιστρατεύουν γνωστές και λιγότερο γνωστές πρακτικές προπαγάνδας για να διαστρεβλώσουν τους αγώνες και το έργο των κατοίκων, για να συνδέσουν τα προσφυγικά με μια εικόνα εγκληματικότητας ή ακόμα και τρομοκρατίας. Αυτό λοιπόν θέλουν να καταδείξουν, θέλανε να καταδείξουν αυτή την εκδήλωση στα προσφυγικά. Στην εκδήλωση μίλησαν ο Άρης Χατζηστεφάνου, έγινε βέβαια μια εισήγηση, ο Άρης Χατζηστεφάνου μίλησε, ο Χρήστος Αβραμίδης, ο Λουκάς Ταμέλος και ο Δημοσθένης από την κοινότητα των προσφυγικών. Ας ακούσουμε όμως την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση που έγινε. Και στο τέλος θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Μάνου Τσάου, το «Κλαντεστίνα», το οποίο γράφτηκε το 1998 και μιλάει για όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει στη Θεωτά, στο Ισπανικό Μαρόκο. Κάτι που δεν συμβαίνει τώρα πρώτη φορά, αλλά πάντα συνέβαινε αυτή η ιστορία εκεί πέρα, βέβαια σε πιο μικρή ένταση ας πούμε, αλλά πάντα συνέβαινε αυτό το πράγμα με τους μετανάστες και την Ισπανία και το Μαρόκο και την Αφρική και τα λοιπά. Ας ακούσουμε όμως την εκδήλωση.
1: Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε σήμερα εδώ. Είναι μία από τις πολλές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του κύκλου του αγώνα που έχει ξεκινήσει από τις 5 Φλεβάρη ενάντια στα κατασταλτικά σχέδια της κυβέρνησης με το πλάνο Χαρδαλιά, με το πλάνο της περιφέρειας. Όπως γνωρίζουμε, αυτός ο κύκλος του αγώνα έχει λήξει, ο πρώτος αυτός κύκλος νικηφόρα. Ο σύντροφός μας Αριστοτέλης Χατζής παραμένει στη μεθ του Ευαγγελισμού. Δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου, καθώς γνωρίζουμε ότι όσο παραμένεις μέσα στη μεθ σημαίνει ότι ο κίνδυνος είναι αυξημένος. Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο δεκαήμερο, παρόλο που έγινε ακόμα μια πνευμονία, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια λίγο πιο σταθερή κατάσταση και ελπίζουμε σύντομα να βγει εκτός της ΜΕΘ. Αυτή την περίοδο λοιπόν έχουν πραγματοποιηθεί στο χώρο αυτόν, μέσα στη γειτονιά των κατηλημένων προσφυγικών, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και αυτές οι εκδηλώσεις είναι ένα κομμάτι της στήριξης και της πλαισίωσης της γειτονιάς, της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών. Και έχει και συνέχεια ο Αύγουστος, θα ξεκινήσω με αυτό, λέγοντας ότι ο Αύγουστος πάντα είναι ένας μήνας επικίνδυνος για όλους τους απελευθερωμένους χώρους. Αυτόν τον Αύγουστο είναι ακόμα περισσότερο ο μεγάλος ο κίνδυνος, ακριβώς γιατί παρόλο που έχει λήξει αυτός ο πρώτος κύκλος του αγώνα, η κυβέρνηση διαστόματος Μαρινάκη έχει εξαπολύσει αρκετές απειλές εναντίον της κοινότητας, απειλώντας με κένωση. Σε αυτή τη σημερινή εκδήλωση, λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να δώσουμε έτσι μια αρκετά μεγάλη εικόνα και όσον αφορά το θεωρητικό κομμάτι της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης, το οποίο είναι ένα εργαλείο καταστολής, το χρησιμοποιούν οι εξουσίες ήδη από την περίοδο, ας πούμε, του Μεσαίου. Να γνωρίζουμε πολύ καλά πώς οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στην πειρά μέσω κατασυκοφάντησης, παραπληροφόρησης. Μέχρι σήμερα η εξουσία το χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο, μετασχηματίζοντάς το κάθε φορά, και σήμερα, ειδικά στην εποχή του διαδικτύου, υπάρχουν και αρκετοί άλλοι διαφορετικοί τρόποι προπαγάνδας και παραπληροφόρησης. Η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών στα 16 χρόνια έχει κατασυκοφαντηθεί πάρα πολλές φορές, και θα δώσουμε κάποια παραδείγματα στην διάρκεια αυτής της εκδήλωσης. Για να πω λίγο για το κομμάτι της καμπάνιας που τρέχει όλο τον Αύγουστο, θα είμαστε εδώ ακριβώς για να υπερασπιστούμε τη γειτονιά. Στις 9 Αυγούστου καλούμε και εμείς από τη μεριά μας σε πανελλαδική κινητοποίηση, σε αλληλεγγύη με την αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού και σε σύνδεση του καλέσματος αυτού με τον αγώνα ενάντια στο ξερίζωμα των 400 ανθρώπων που ζουν στην κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών και ενάντια στη διάλυση της αυτοοργανωμένης ζωής που αντιστέκεται. Και το Μάρτς του Γάζα καλεί στις 7 η ώρα στο Μοναστηράκι, στις 9 Αυγούστου. Εμείς θα πραγματοποιήσουμε επίσης εντός της κοινότητας ένα τριήμερο, θα λέγαμε, camp, το οποίο θα έχει πάρα πολλές δράσεις, δράσεις για μικρούς, για μεγάλους, μουσική, καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Θα γίνει στις 15 ένα μεγάλο πανηγύρι με μουσική, και την επόμενη μέρα το πρωί θα γίνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που ονομάζουμε escape room, παρόλο που δεν θα είναι δωμάτιο, θα είναι δράσεις και αποδράσεις μέσα στα προσφυγικά, με μια θεματική η οποία θα ανακοινωθεί εκείνη τη μέρα. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες. Για όσους, όσες και όσα θέλετε, μπορείτε να κατασκηνώσετε σε αυτό το τριήμερο μέσα στη γειτονιά. Θα υπάρχει χώρος φιλοξενίας, είτε να έρθετε με τη δική σας σκηνή, είτε να σας δώσει η κοινότητα. Και φυσικά τρέχει η καμπάνια «Μένουμε προσφυγικά», «Μένουμε όλοι προσφυγικά», «Είμαστε όλες προσφυγικά», όπου άνθρωποι διαφόρων ειδικοτήτων, είτε από το χώρο της τέχνης, είτε από το χώρο των ακαδημαϊκών, είτε από οποιονδήποτε άλλο χώρο, μπορείτε να έλθετε να κάνετε ένα μικρό βίντεο ενός λεπτού, στηρίζοντας την παραμονή όλων των κατοίκων στα προσφυγικά. Και φυσικά μπορείτε να μείνετε και μαζί μας για όσες μέρες θέλετε. Θα περάσουμε τώρα στον Άρη Χατζηστεφάνου. Να πούμε πριν απ' όλα ότι η εκδήλωση μεταδίδεται ζωντανά από το Omnia TV, το οποίο σε κάθε εκδήλωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών είναι παρόν, και το ευχαριστούμε θερμά για ακόμη μία φορά. Θα δώσω τώρα στο λόγο στον Άρη Χατζηστεφάνου, δημοσιογράφο και συγγραφέα των βιβλίων «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση» από τις εκδόσεις «Τόπος», οι οποίες εκδόσεις βρίσκονται εδώ, εκεί δεξιά δηλαδή, υπάρχουν και τα βιβλία, και τους ευχαριστούμε πολύ, γιατί ενώ βρίσκονται στα άδεια, σήμερα είναι μαζί μας.
2: Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είστε εδώ και ειδικά τους διοργανωτές. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι όταν πήρα την πρόσκληση ήμουνα από αμήχανος έως φοβισμένος, ειδικά όταν έμαθα τη σύνθεση του πάνελ, ότι θα είμαι με δύο από τους ελάχιστους δημοσιογράφους στην Ελλάδα που έχουν παρακολουθήσει τόσο στενά το θέμα, και αισθάνθηκα λίγο ουρανοκατέβατος και αλεξιπτωτιστής με τις λιγότερες γνώσεις στο πάνελ. Οπότε είπα να στρίψω και να φύγω λίγο εκτός Ελλάδας σε θέματα που ξέρω λίγο καλύτερα και να προσπαθήσω να συνδέσω όσα συμβαίνουν στα προσφυγικά με τεχνικές προπαγάνδας που είναι και το θέμα που ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια λόγω των δύο βιβλίων. Αυτή η έρευνα λοιπόν με έφερε στην Αγγλία, στη Σκωτία και στην Ολλανδία σε μια περίοδο του 2010 με 2012 όπου υπήρχαν, όπως θα δείτε, πανομοιότυπες εκστρατείες προπαγάνδας εναντίον κατηλημένων κτηρίων με ποιοτικές διαφορές στις δύο χώρες, αλλά με πανομοιότυπη προσέγγιση από την ακροδεξιά των χωρών αυτών, από τα μέσα ενημέρωσης και από τους πολιτικούς. Οι διαφορές στις δύο χώρες είναι ότι στην Ολλανδία η ίδια η λέξη, το Kraken που χρησιμοποιείται για την κατάληψη, ήταν μέχρι τότε όχι μόνο απόλυτα νομιμοποιημένος, αλλά κουβαλούσε ένα πολύ θετικό πρόσημο. Ήταν ομάδες που τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν πολιτικοποιημένες μέσα στα κινήματα, έδιναν μάχη για το δημόσιο χώρο με συγκεκριμένη ατζέντα, με συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόταγμα και αυτό περνούσε όχι μόνο σε ένα χώρο της αριστεράς ή της αναρχίας, αλλά ήταν mainstream αντίληψη στην κοινωνία της Ολλανδίας ότι είναι κάτι καλό αυτό που συμβαίνει εκεί. Σε αντίθεση με την Αγγλία, όπου οι προπαγανδιστές είχαν πολύ πιο εύκολο στόχο, γιατί για δεκαετίες πίσω είχε γίνει μια προσπάθεια ποινικοποίησης προπαγανδιστικής επίθεσης. Τι έπρεπε να γίνει, γιατί εκείνη την περίοδο, να πούμε, φούντωνε το real estate με τη σύγχρονη νεοφιλελεύθερη μορφή του, γινόταν η απόλυτη επίθεση στο δημόσιο χώρο, γινόταν ο κεντρικός χώρος κερδοσκοπίας του κεφαλαίου και έπρεπε να βρεθούν να περάσουν νομοθεσίες ποινικοποίησης κάθε μορφής ελεύθερης κατοικίας, κατάληψης ελεύθερων χώρων, είτε αυτοί ανήκαν σε ιδιώτες είτε ανήκαν στο δημόσιο. Και ήταν, όπως θα δούμε, και εκεί θέλω να καταλήξω κιόλας, μια ιδεολογική μάχη. Δεν ήταν μια μάχη εναντίον συγκεκριμένων κατοίκων. Έπρεπε να εξαφανιστούν αυτοί οι άνθρωποι για να κερδιθεί ο πολιτικός στόχος που ήταν η στήριξη αυτού του νεοφιλελεύθερου προτάγματος. Για να επιτευχθεί αυτό, ακολουθήθηκε η στρατηγική που στα αγγλικά λέγεται το moral panic, υποθέτω μεταφράζεται του ηθικού πανικού, να δημιουργήσει στον πληθυσμό συναισθήματα φόβου τα οποία θα μετουσιώσει στη συνέχεια σε οργή. Να μετατρέψει τον ίδιο τον πληθυσμό, δηλαδή σε δικό σου εργαλείο που θα κάνει αυτό την επίθεση. Και θα νομιμοποιήσει τις επιθέσεις της αστυνομίας, θα νομιμοποιήσει επιθέσεις της άκρας δεξιάς, θα νομιμοποιήσει τον ακραίο διασπαστικό λόγο του πολιτικού συστήματος. Για να κάνεις τη στρατηγική του ηθικού πανικού χρειάζεται τρία βήματα. Το πρώτο είναι να προσδιορίσεις ποιο είναι το θύμα. Θύμα εκ πρώτης όψεως είναι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να περάσεις είναι ότι το θύμα είσαι εσύ. Είναι ο κάθε κάτοικος, ο κάθε πολίτης της χώρας που αν επιτρέψει να συνεχιστεί αυτό που συμβαίνει τώρα θα είναι ο επόμενος. Θα έρθουν να σας πάρουν τα σπίτια σας. Αυτό ήταν, όπως θα δούμε, το βασικό προπαγανδιστικό επιχείρημα. Πρέπει να έχεις λοιπόν ένα θύμα, πρέπει να έχεις τον εχθρό, που είναι οι άνθρωποι που ζουν σε τέτοιες κοινότητες, τον οποίο θα δούμε ότι πρέπει να παρουσιάσεις ως τον απόλυτο άλλο και αν δεν μπορέσεις να το κάνεις με κοινωνικά κριτήρια, πολύ καλύτερα και ευκολότερα θα το κάνεις αν είναι και πραγματικά ξένος, αν δεν είναι ο ντόπιος, θα σου λύσει πολλά προβλήματα προπαγανδιστικά εκείνη τη στιγμή και θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία της άκρας δεξιάς. Έχεις λοιπόν το θύμα, τον εχθρό, όλα αυτά για να επιτευχθεί ένα consensus, μια συνένεση που λέει ότι ως κοινωνία συνολικά βρισκόμαστε υπό απειλή και έχουμε μία εναλλακτική μόνο μπροστά μας, η οποία είναι ό,τι εκείνη τη στιγμή θέλει να προωθήσει η εκάστοτε κυβέρνηση. Συνήθως στις δύο περιπτώσεις, στις τρεις, Αγγλία, Σκωτία και Ολλανδία, ήταν νέες νομοθεσίες ποινικοποίησης όλων αυτών των κοινοτήτων. Το θύμα, ξεκινάω από το πρώτο στοιχείο, πρέπει να είσαι εσύ. Πρέπει να καταλάβεις ότι δεν απειλείται γενικά και αόριστα μία περιουσία του δημοσίου, δεν απειλείται η περιουσία κάποιου πλούσιου που έχει πολλές εγκαταστάσεις, τις έχει εγκαταλείψει και μένουν άνθρωποι σε αυτές, θα έρθουν, ναι, θα έρθουν σε σένα. Αν το επιτρέψεις, θα έρθουν να σου πάρουν το σπίτι. Και υπάρχουν δεκάδες δημοσιεύματα εκείνης της εποχής, στον κίτρινο τύπο, κυρίως της Βρετανίας, που λένε ακριβώς αυτό. Χαρακτηριστικός τίτλος της Daily Mail: «Οπλισμένοι με μαχαίρια Λιθουανοί καταληψίες εκαθίστανται σε σπίτια όταν οι ένικοι λείπουν». Δεν είναι δηλαδή εγκαταλελειμμένο το σπίτι, είναι ότι θα λείψεις για ένα μήνα και θα γυρίσεις και δεν θα έχεις σπίτι. Ή θα πας στο νοσοκομείο για 2-3 μήνες και θα έρθεις και θα βρεις Λιθουανούς. Είναι το τέλειο παράδειγμα που έχουν εδώ, γιατί έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τα σπίτια. Παρεπιπτόντως, ήταν αληθινό το περιστατικό. Λιθουανοί προσπάθησαν να μπουν σε σπίτια, αλλά ήταν μια τεράστια απάτη real estate που τους είχαν πουλήσει σπίτια στα οποία κατοικούσαν άλλοι άνθρωποι. Τους πούλησαν δηλαδή, τους έδωσαν συμβόλαια ότι ελάτε εδώ, αυτό θα είναι το σπίτι σας, πάρτε τα κλειδιά, και εξαφανίστηκε ο μεσίτης, δεν υπήρχε ποτέ. Αλλά προσέξτε πώς γύρισε όλο αυτό για να στηθεί προπαγανδιστικά, έρχονται οι ξένοι να μας πάρουν το σπίτι. Θα είσαι επίσης εσύ θύμα, γιατί αυτοί οι κατηλημένοι χώροι θα γίνουν κέντρο ανομίας. Θα γίνουν το επίκεντρο του εμπορίου ναρκωτικών. Οποιοιδήποτε εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου θα βρίσκουν άσυλο σε αυτούς τους χώρους. Και αν αυτό δεν σε τρομάζει αρκετά, γιατί μπορεί να μην μένεις εκεί, είσαι εσύ πάλι το θύμα, γιατί αυτό θα ρίξει τις αξίες στη γειτονιά ή σε ολόκληρη την πόλη. Οπότε αν έχεις επενδύσει σε real estate, θα πληγεί η δική σου περιουσία. Φτάνουν αυτές οι καταστάσεις, όσο χοντραίνει το παιχνίδι και όσο πρέπει να φτάσουμε στο σημείο που θα περάσει η νέα νομοθεσία ή θα δοθεί το σύνθημα στην αστυνομία να εισβάλλει, φτάνουμε στο ανώτατο στάδιο παραλογισμού, που είναι ότι αυτοί οι χώροι γίνονται κέντρα τρομοκρατίας. Και εδώ νόμιζα ότι αυτό είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα. Ότι είναι ο Μαρινάκης που βγαίνει και συνδέει τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη με τα προσφυγικά, σε σημείο που βγαίνει ο Πρετεντέρης και λέει: «Όπα, παιδιά, ξεπεράσαμε κάποιες γραμμές». Και εκεί καταλαβαίνετε ότι όταν ο Πρετεντέρης αμφισβητεί την κεντρική πολιτική γραμμή της κυβέρνησης, πραγματικά έχει χαθεί κάθε έλεγχος προπαγάνδας. Όπως παλαιότερα έγινε η προσπάθεια να συνδεθούν τα προσφυγικά με μια επίθεση στην εφημερίδα, στο Real Group. Ουσιαστικά, τα ίδια ακριβώς αρχίζω να βρίσκω ψάχνοντας εφημερίδες, ότι συνέβαιναν Αγγλία, Σκωτία και Ολλανδία. Στην Αγγλία ήταν οι ξεχασμένες δυνάμεις του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού. Αυτό ήταν το παλαιότερο αφήγημα περί καταλήψεων σε προηγούμενες δεκαετίες, το οποίο αφινόταν όμως να αιωρείται. Και εκείνη την περίοδο ήταν η Αλ-Κάιντα, ο ISIS, οι ξένες τρομοκρατικές δυνάμεις που στο κέντρο των δικών μας πόλεων θα έρθουν και θα στήσουν κέντρα τρομοκρατίας. Αντίστοιχα έπαιξε και είδαμε ίδιους τίτλους εφημερίδων και στην Ολλανδία να μιλούν για βαρύ οπλισμό που βρέθηκε σε κτίρια. Αποδείχθηκε ότι ο βαρύς οπλισμός ήταν ρόπαλα του baseball και ένα αεροβόλο όπλο, πάνω στο οποίο στήθηκε για αρκετές ημέρες μια προπαγανδιστική εκστρατεία. Βρήκαμε τα όπλα, ξέρουμε που είναι. Ήταν τόσο γελίο με τη ζυγαριά του Παλαιστίνιου στην Κρήτη, αν θυμάστε την υπόθεση, ο οποίος θα ανατείναζε το καλύτερα φρουρούμενο κρουαζερόπλοιο στον κόσμο με μια ζυγαριά και έναν αναδευτήρα. Για να φτάσει αυτή η προπαγάνδα, κυρίως στην Αγγλία, που το έχουν πάρα πολύ οι Άγγλοι σε αυτό, ότι δεν απειλείται μόνο η δημόσια ασφάλεια, απειλείται η εθνική ασφάλεια, και επειδή ο καθένας με τη μούρλα του, στην Αγγλία είπανε ότι απειλείται η βασίλισσα τότε. Απειλείται ο θεσμός της μοναρχίας. Ο λόγος ήταν ότι είχε καταληφθεί ένα κτίριο πολύ κοντά στο Buckingham από μια αναρχική οργάνωση, η οποία λεγόταν Αυτόνομο Έθνος Αναρχικών Libertarian, και έκαναν το λάθος να καταλάβουν ένα κτίριο που ανήκε σε ένα φαντ από τον Μπαχρέιν, το οποίο κινήθηκε εναντίον τους λέγοντας ότι στόχος τους είναι να δολοφονήσουν τη βασίλισσα. καθαρά αυτό ακριβώς που ήθελαν να πούνε εκείνη τη στιγμή και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί και τα μέσα ενημέρωσης. Υποπτεύομαι ότι δεν βοήθησε πολύ την υπόθεση των αναρχικών το ότι έκαναν μια αντιδήλωση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είπαν ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Εμάς μοναδικός μας στόχος είναι να κοιμόμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κρεβάτι της Βασίλισσας. Και επειδή ως γνωστόν οι μπάτσοι και οι μπατσοσυντάκτες δεν φημίζονται για το χιούμορ τους, λίγες μέρες μετά μπήκανε μέσα, μπήκε η αστυνομία και έκανε το ντου. Εδώ παρεπιπτόντως σε όλη αυτή την προσπάθεια δημιουργίας του θύματος έχουμε τις κλασικότερες μορφές προπαγανδιστικού λόγου και τα λεγόμενα logical fallacies, τα λογικά σφάλματα που χρησιμοποιούνται και από τα μέσα ενημέρωσης και προσπαθώ να παρουσιάσω και στο βιβλίο. Έχουμε το slippery slope, το ότι ξεκινάς από ένα μικρό πρόβλημα, ένα διαμέρισμα, τελή υποκατάληψη, άρα κινδυνεύει το έθνος, κινδυνεύει η βασίλισσά μας, κινδυνεύει η εθνική ασφάλεια. Έχουμε την λογική πλάνη του αχυράνθρωπου, όπου στείνεις εσύ ένα αφήγημα μόνο σου, είναι τρομοκράτες, είναι κέντρο διακίνησης ναρκωτικών, είναι κέντρο ανομίας, και μετά έρχεσαι να στήσεις ένα διάλογο πάνω στο δικό σου αφήγημα. Δεν θέλετε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία, δεν θέλετε να αντιμετωπίσουμε τα ναρκωτικά, τέτοιοι είστε. Και περνάει όλη η συζήτηση από το δημόσιο χώρο στην ποινικοποίηση και το αν τελικά θέλεις και είσαι με την ασφάλεια των πολιτών ή όχι. Αυτά είναι στο κομμάτι της δημιουργίας του θύματος. Στη δημιουργία του εχθρού είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα και έχετε καταλάβει ότι είναι η άλλη πλευρά. Ανάλογα με το ποιο είναι το θύμα, θα προσδιορίσεις κάθε φορά και τον ποιος είναι ο εχθρός, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που ζει σε μια τέτοια κοινότητα, ο οποίος, όπως είπαμε, πρέπει να παρουσιαστεί ως κάτι εντελώς ξεχωριστό από το κοινωνικό σύνολο. Αν έχεις την ευτυχία να υπάρχουν μετανάστες, θα παίξεις με κλασικές μορφές προπαγάνδας ακροδεξιού λόγου, οι ξένοι, ο άλλος ίσον ο ξένος. Αν δεν έχεις αυτό, όπως συνέβαινε περισσότερο στην Αγγλία, θα πρέπει να δημιουργήσεις εσύ την εικόνα του άλλου ως του ανθρώπου που βρίσκεται έξω από οποιαδήποτε νόρμα κοινωνική έχουμε μάθει όλοι να ζούμε. Και εδώ περνάμε σε άλλες μορφές προπαγάνδας, επιθέσεις ad hominem, λογικά σφάλματα της γενίκευσης. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η περίπτωση ενός κυρίου Jason Rudick από την Λετωνία, ο οποίος έβγαινε και έκανε προκλητικές δηλώσεις στα αγγλικά μέσα ενημέρωσης ότι έρχομαι εγώ, σας παίρνω τα σπίτια γιατί έχετε μια νομοθεσία που μου επιτρέπει να το κάνω και θα φέρω και τους φίλους μου και θα δείτε τι έχετε να γίνει. Ακριβώς αυτό που ήθελα να περιγράψουν τότε τα μέσα ενημέρωσης, για να βγει η Daily Mail με έναν τίτλο, ανοίγουν εισαγωγικά, «Ελάτε κι εσείς στη χώρα παράδεισο για τους απατεώνες», κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτό ήταν το μήνυμα του Λετωνού που διένυσε 1500 μίλια και κατέληξε να καταλαμβάνει παράνομα έπαυλη αξίας 6 εκατομμυρίων λιρών. Έχει στηθεί όλο το αφήγημα, έρχονται απ' έξω. Παρόμοιος ο τίτλος της Daily Telegraph τότε, «Λετωνός ταξιδεύει 1500 μίλια για να εκμεταλλευτεί τους μαλθακούς νόμους της Βρετανίας κατά των καταπατητών». Έτοιμο το πακετάκι, τα έχει όλα, ο ξένος εισβάλλει, παίρνει τα δικά σας σπίτια, παίρνει τα σπίτια των Άγγλων, παίρνει τα σπίτια των Σκοτσέζων, παίρνει τα σπίτια των Ολλανδών στην τελευταία περίπτωση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποιος θα προωθήσει κάθε φορά αυτά τα αφηγήματα. Συνήθως το βάρος και οι δικές μας καταγγελίες πέφτουν εναντίον των μέσων ενημέρωσης. Αυτό που βλέπω από την έρευνά μου είναι ότι πάντα ξεκινάνε από κύκλους της άκρας δεξίας. Πολύ στοχευμένα, τα πλέον φασιστικά, φιλοναζιστικά, ακροδεξιά κόμματα κάνουν τις πρώτες επιθέσεις. Είχαμε το παράδειγμα της Λατινοπούλου, παραδείγματος χάρη, Νοέμβριο του 2022. Ρωτούσε γιατί δεν είχαν εντολή οι αστυνομικοί να πυροβολήσουν στα προσφυγικά. Θα έρθουν τα μέσα ενημέρωσης, υποτίθεται ως κριτής, να φέρουν στο δημόσιο λόγο αυτή την ακραία τοποθέτηση Και ενώ υποτίθεται ότι τις ασκούν κριτική, θα την νομιμοποιήσουν βάζοντάς την σε μια συζήτηση που δεν έχει, ακόμη και αν δούμε από τα ποσοστά της Λατινοπούλου εκείνη την εποχή, δεν έχει λόγο ύπαρξης να καταγραφεί αυτή η δήλωση. Τότε η Λατινοπούλου ήταν η αντιπρόεδρος του Μπογδάνου.

0: καλή πάλι η Λατινοπούλου. Ακούστε τι είπε αυτή η τρελή, παραδείγματος χάρη. Μπαίνει όμως στη συζήτηση, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να έρθει... Χαίρετε. Να μπορεί στη συνέχεια να έρθει το ακραίο κέντρο και να εμφανιστεί ως η φωνή της λογικής. Ότι έρχομαι εγώ να δώσω, βλέπετε τι λένε αυτοί οι ακραίοι, βλέπετε τι λέει η Λατινοπούλου, παρά το γεγονός ότι δεν θα έπρεπε να έχει φτάσει ποτέ στα αυτιά σας αυτή η αστεία σήμαντη δήλωση. Έρχομαι να δώσω τη λύση με το ρόλο που πάντα πρέπει να έχει ένα κράτος. Ανάμεσα στις κοινωνικές αντιπαραθέσεις, να έρθει με τους θεσμούς, με τη δικαιοσύνη, να δώσει τη λύση. Αυτό που επιχειρείται εδώ είναι να συγκαλυφθεί ότι το κράτος, όπως και τα δύο προηγούμενα, η ακροδεξιά και τα μίντια, είναι ουσιαστικά εργαλεία της εκάστοτε αστικής τάξης που δίνει τη δική της μάχη, όπως είπαμε, σε πολιτικό ιδεολογικό επίπεδο για το άμεσο όφελός της. Και αυτές οι μάχες, αυτές οι επιθέσεις γίνονται όταν δημιουργείται η φούσκα του real estate, όταν δημιουργείται το πρόβλημα για τους πραγματικούς κατοίκους να βρουν κατοικία με ένα ανθρώπινο ενίκιο, όταν καταραίει η αγορά κατοικίας για τους ανθρώπους και γίνεται απλώς ένα εργαλείο κερδοσκοπίας. Σε αυτή τη φάση το κράτος πρέπει να εξυπηρετήσει αυτά τα συμφέροντα, αλλά πρέπει να έχει κερδίσει τον τίτλο του μεσάζοντα, ότι έρχομαι να σας δώσω μία λύση. Και με αυτό θέλω να κλείσω, γιατί εδώ γίνεται πολλές φορές, υπάρχει μια μεγάλη βιβλιογραφία μάλιστα στο πώς έρχεται η απάντηση από τους ανθρώπους που ζουν σε τέτοιες κοινότητες ή τους ανθρώπους που υποστηρίζουν αυτές τις κοινότητες και χάνουν πολλές φορές την μεγάλη εικόνα. Χάνουν ακριβώς αυτή τη μεγάλη πολιτική ιδεολογική μάχη που διεξάγεται σε κάθε τέτοια μορφή κατάληψης στέγης και καταλήγουν σε ορισμένα απλουστευτικά, αν μου επιτρέπετε, επιχειρήματα ότι είναι άνθρωποι που κάπου πρέπει να μείνουν. Το οποίο υπάρχει και αυτό, αλλά δεν είναι αυτή η μάχη. Δεν είναι αυτή η μάχη που δίνουν αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι και όλη η κοινότητα των προσφυγικών. Είναι μια πολύ μεγαλύτερη μάχη. Είναι στην καρδιά της κερδοσκοπικής φούσκας που στείνεται στην Αθήνα και περνάει σταδιακά και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Η προσπάθεια ποινικοποίησης και της συζήτησης ακόμα για τα προσφυγικά έχει το στόχο να φύγει από το προσκήνιο αυτή η πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση. Να φύγουν από το προσκήνιο οι ρομπέν των δασών αυτής της ιστορίας, όπου, αν θυμάστε, όπως μας εξηγούσε ο Hobsbawm, ο ρομπέν των δασών τι ήτανε? Ήτανε η απάντηση των κοινοτήτων στο Μεσαίωνα, όταν άρχιζαν οι πρώτες μορφές καπιταλισμού και ιδιοποίησης του δημόσιου χώρου. Ήτανε η αφήγηση του πώς θα αντιδράσουμε σε αυτό. Ακόμα και η Magna Carta ήταν η απάντηση. Μάλιστα με ένα συμπληρωματικό κείμενο που είχε για τα δάση και το ποιος έχει τον έλεγχο του τι παράγεται σε ένα δάσος, τι σημαίνει δημόσιος χώρος, τι σημαίνει ξυλία για την κοινότητα, τι σημαίνει πράσινο, τι σημαίνει ποτάμι, πώς έρχεται ο βασιλιάς τότε, τα φαντς σήμερα, να πάρουν αυτόν τον έλεγχο. Και η απάντηση, όπως ήρθε με μορφή μύθου, ήταν ο ρομπέν των δασών, που έρχεται να προστατεύσει την έννοια του δημόσιου χώρου, την έννοια του δημόσιου συμφέροντος, την έννοια των κοινών. Δεν είναι, νομίζω, καθόλου τυχαίο ότι η τελευταία ταινία του ρομπέν των δασών δεν έχει αυτή την εικόνα, έρχεται να αντιστραφεί εντελώς ο μύθος και ουσιαστικά ο ρομπέν των δασών, αν είδατε την ταινία, να ζητήσει συγγνώμη για αυτά που κάνει, να παρουσιάσει τον εαυτό του ο ίδιος ως έναν κοινό εγκληματία. Η ποινικοποίηση, η ίδια ποινικοποίηση που έρχεται εναντίον της κοινότητας των κατοίκων των προσφυγικών. Αυτές λίγες σκόρπιες σκέψεις από το εξωτερικό για να δώσω το λόγο στους πολύ καλύτερα καταρτισμένους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
2: Είμαι τώρα στο Λουκά Σταμέλο, δημοσιογράφο, μέλος της ομάδας του Omnia TV.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω μετά από δημοσιογράφους που είχαν τόσα πολλά να πούν και τόσο σημαντικά να βάλουν στην κουβέντα.

Βασικά απάντησαν ήδη, προλαλήσατε στην ερώτηση με την οποία θα ξεκινούσα την αναφορά μου σε δημοσιεύματα, ας το πούμε έτσι, του επαγγελματικού παύλα εμπορικού τύπου τα προηγούμενα χρόνια για τα προσφυγικά, το αν έχει σκοπό η προπαγάνδα. Σκοπό έχει η προπαγάνδα και ο σκοπός είναι να φαγωθεί, να καταναλωθεί σαν τροφή για σκέψη, ας το πούμε έτσι, αλλά γι' αυτό αποκαλείται σανό, επειδή είναι ανούσια τροφή για σκέψη. Είναι για να σου προκαλέσει συγκεκριμένα αντανακλαστικά. Δεν είναι πραγματικά τροφή για σκέψη η προπαγάνδα. Και αποτελείται όμως, για να πετυχαίνει το σκοπό της, δεν μπορείς να δώσεις τον άλλον σανό να φάει. Πρέπει να του δώσεις κάτι που μοιάζει με ένα περίτεχνο πιάτο, όπως αυτά, κάτι της μοριακής, μαγειρικής, δεν ξέρω πώς τα λένε, που είναι ένα τίποτα το οποίο έχει υπέροχα σχήματα πάνω, ξέρω εγώ κτλ. Κάπως έτσι, με τσία και δεν ξέρω τι άλλο. Κάπως έτσι αυτή τη δουλειά κάνουν κάποιοι συντάκτες, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν ή δεν κυριαρχούνται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από έντιμους συναδέλφους, όπως είπε και ο Άρης και ο Χρήστος, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν, οι οποίες προσπαθούν να κάνουν το ρεπορτάζ και τη δουλειά τους όσο γίνεται καλύτερα και βρίσκουν τοίχο στην αρχισυνταξία. Υπάρχουν δυστυχώς και χειρότερες και χειρότεροι από τους αρχισυντάκτες. Γιατί βλέπουμε τα έσχατα του κόσμου, ας πούμε, να λέει κάτι λογικό ο Πρετεντέλης, δηλαδή να έχει φτάσει σε τέτοια σημεία παραλογισμού η κυβέρνηση, και επίσης να βλέπουμε ρεπορτάζ της ειδήσης του Μέγκα, το τελευταίο πριν λίγες μέρες, για την ομάδα τρόλ που θα εξαπολύσει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Με ονόματα, ο λογαριασμός Χριστών, ας πούμε, στο διαδίκτυο κτλ. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Το Μέγκα να παίζει τέτοια ρεπορτάζ της ειδήσης του, στο δελτίο ειδήσεων. Όπως λοιπόν ξεκίνησα να λέω, η προπαγάνδα είναι μια δουλειά μαγειρικής. Για την τέχνη του μάγειρα μας τα εξήγησαν λεπτομερώς και ο Άρης και ο Χρήστος πριν. Γιατί είναι βέβαια ο εστιατόρας αυτός που θα σερβίρει στους πελάτες του το προϊόν, το σανό, το μοριακή μαγειρική. Εν προκειμένου, ο εστιατόρας είναι το κράτος. Αλλά είναι οι μάγειρες αυτοί που δουλεύουν στην κουζίνα, που βάζουν όλη τους την τέχνη για την προετοιμασία ενός τελικού πιάτου, το οποίο θα διεγείρει στον καταναλωτή το ενδιαφέρον, θα του φανεί ωραίο όταν το φάει, ώστε να καταφέρει να έχει καταναλώσει το σανό που πρέπει να έχει καταναλώσει. Αυτοί οι μάγειρες λοιπόν είναι και πολλές ανώνυμες συντάκτριες, συντάκτες στα ειδησιογραφικά μέσα, τα οποία κατά κύριο λόγο σήμερα πια, λόγω της τελικής διάδοσης του διαδικτύου παντού, είναι τα site. Πρώτα συντάσσεται μια είδηση για ένα site και μετά βγαίνει σε άλλες μορφές, όπως τα κανάλια, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, εφημερίδες κτλ. Όσες υπάρχουν ακόμα. Υπάρχουν όμως και εκτός από τα ανώνυμα ουμπαλούμπας της δημοσιογραφίας που παράγουν αυτό το υλικό, είναι και οι επώνυμοι αστυνομικοί συντάκτες που παίρνουν πάνω τους βάζουν το κύρος τους ως αστυνομικών συντακτών για να δώσουν στο ευρύ κοινό να εμπεδώσει το αστυνομικό αφήγημα. Έχουμε αυτή την τέχνη στην Ελλάδα, είμαι σίγουρος ότι και σε άλλες χώρες του κόσμου είναι πολύ διαδεδομένη. Στην Ελλάδα είναι μια τέχνη με πολύ σημαντικούς εκπροσώπους, όπως ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στον οργανισμό Πρώην Λαμπράκη, σήμερα Μαρινάκη, η Μίνα Καραμίτρου, σημαντική εκπρόσωπος, η Νάντια Αλεξίου είχε διατελέσει ένα διάστημα, αλλά οι πολύ στενές της σχέσεις με ηγετικό στέλεχος ναζιστικής οργάνωσης που είναι στη φυλακή ακόμα παρά τα διαδιδόμενα fake news, την απομόνωσαν λίγο από το επάγγελμα, και υπάρχουν επίσης και μικρότερα ονόματα, όπως ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, που κάνει όμως πάρα πολύ μεγάλη δουλειά σε δημοσιογραφικά μέσα, τηλεοράσεις και εφημερίδες. Θα ξεκινήσω από ένα χαρακτηριστικό, από μερικά, θα αναφέρω τρία παραδείγματα, μάλλον παραδείγματα σε τρεις άξονες.
από τη δουλειά αυτών των αστυνομικών συντακτών ή αστυνομικών παύλα συντακτών, όπως εν τέλει προκύπτει να είναι στην πράξη. Πρώτο σημείο του αφηγήματος, πρώτο συστατικό, το άβατο. Για να δημιουργηθεί μια εικόνα γύρω από τα προσφυγικά, πρέπει να αναφερθεί στα μέσα ενημέρωσης πολλές φορές και με συστηματικό τρόπο ότι αποτελούν ένα άβατο για την αστυνομία. Ότι η αστυνομία δεν μπορεί να επέμβει εκεί. Είναι μια μαύρη τρύπα. Είναι ένα κενό νομιμότητας, όπως είπε ο Χρήστος πριν, και άρα κενό δημοκρατίας, σύμφωνα με τη λογική της Νέας Δημοκρατίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ειδησιογραφίας για το άβατο, το δίθεν άβατο των προσφυγικών, ήταν στις 22, για τα γεγονότα που αφορούσαν στις 22 Νοεμβρίου του 2022. Είμαστε μετά τον COVID, το 2022 Νοέμβρη, που γίνεται αστυνομική επιχείρηση στα προσφυγικά. Και παρόλα αυτά, τα μέσα, τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν αυτούσια σχεδόν την ανακοίνωση της ίδιας της ελληνικής αστυνομίας και η βασική εκδοχή δεν είναι μια εξιστόρηση των γεγονότων, είναι ότι 78 άτομα που συνελήφθησαν τελικά, θα δούμε και ποια άλλα, και ποια ήταν κάποια από αυτά τα 78 άτομα που συνελήφθησαν, ήταν όλα στις ταράτσες και πετούσαν πέτρες και φωτοβολίδες και άλλα αντικείμενα και τραυμάτισαν 7 αστυνομικούς. Το Βήμα, ας πούμε, χαρακτηριστικά έγραψε ότι σύμφωνα με την Ελλάς, τήρησε τα προσχήματα τουλάχιστον και είπε 78 συλληφθέντες ανέβηκαν στην ταράτσα και εκτόξευσαν αντικείμενα. 78 δηλαδή άνθρωποι ήταν κάτω και είπαν θα ανέβουμε στην ταράτσα να πετάξουμε αντικείμενα στους αστυνομικούς. Πού ήταν οι αστυνομικοί, γιατί, πώς βρέθηκαν εκεί? Καμία αναφορά γι' αυτό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν είναι τελείως μαζικής ενημέρωσης, αλλά είναι ένα γνωστό ειδησιογραφικό site, το The Talk, δεν διατήρησε καν την επιφύλαξη να πει σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Το δώσε έτσι. Έγραψε ως γεγονός ότι συνελήφθησαν άτομα που επιτέθηκαν σε αστυνομικές δυνάμεις. Και το πρόβλημα εδώ το συγκεκριμένο είναι ότι, όπως είπα πριν, απέδωσαν στους 78 ότι αυτοί έκαναν συλλογικά επίθεση κατά των αστυνομικών. Σε αυτούς τους 78 ήταν και ο φωτορεπόρτερ Νίκος Πυλός, ο οποίος κάλυπτε δημοσιογραφικά την επέμβαση της αστυνομίας για την οποία δεν μιλούσε κανείς. Δηλαδή, τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί. Γιατί? Τους πετούσαν πράγματα. Είχαν ανέβει 78 άτομα πάνω στα προσφυγικά και τους πετούσαν πράγματα. Ναι, αλλά γιατί ήταν εκεί οι αστυνομικοί? Τι είχε προηγηθεί? Τι συνέβη? Τι είχε γίνει πριν? Μέσα στους 78 συλληφθέντες ήταν επίσης προσαχθέντες. Δεν ήταν όλοι συλληφθέντες, προσαχθέντες, συγγνώμη. Ήταν και δικηγόρος που βρισκόταν στην περιοχή και κάτοικοι και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν σχετίζονταν με κανένα τρόπο με συγκρούσεις ή ρήψη αντικειμένων ή δεν βρίσκονταν στις ταράτσες. Συγκεκριμένα ο φωτορεπόρτερ Νίκος Πυλός κρατήθηκε για πάνω από 8 ώρες με προσαγωγή, το γνωστό, τη γνωστή, εκεί έχουμε μια μαύρη τρύπα νομιμότητας, την προσαγωγή. Η προσαγωγή δεν είναι μια διαδικασία που προβλέπεται από κάποιον νόμο, είναι απλά κάτι που αναφέρεται σε έναν νόμο και ως εκ τούτου είναι μια μαύρη τρύπα την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει η αστυνομία κατά βούληση, συνήθως κρατώντας ανθρώπους σε ειδικές επιχειρήσεις μέχρι και 8 και 12 πολλές φορές ώρες και παραπάνω. Έχει συμβεί επανειλημμένα, το έχουμε παρακολουθήσει και το έχουμε καλύψει. Σε αναφορά πρέπει να σημειώσω του GovWatch, ένα site, το οποίο, μια πρωτοβουλία η οποία συγκεντρώνει αναφορές για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Κράτος δικαίου δεν σημαίνει δίκαιο κράτος. Θα το συζητήσουμε μετά στη συζήτηση αν θέλουμε. Στην αναφορά λοιπόν καταγράφεται η παρουσία φωτορεπόρτερ και τα λοιπά και δικηγόρου μεταξύ των προσαχθέντων και τις καταγγελίες για τη χωρίς λόγο άσκηση αστυνομικής βίας και συλλήψεις που έγιναν στη συνέχεια. Το δεύτερο τώρα συστατικό της μοριακής μαγειρικής του Σανού, της προπαγάνδας δηλαδή, η τρομοκρατία. Η τρομοκρατία, μας τα είπε και ο Άρης πριν, είναι κάτι που πάει με όλα, ιδίως μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.
Στην Ελλάδα δεν υπήρχε καν αντιτρομοκρατικός νόμος όταν δικάστηκε η 17 Νοέμβρη. Οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι είναι αποτέλεσμα της παγκόσμιας του πολέμου κατά της τρομοκρατίας που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Η τρομοκρατία, όπως ξέρουμε, σημαίνει ένα πράγμα για την εξουσία, αριστερά και αναρχία. Δεν σημαίνει κάτι άλλο. Εσχάτως μπορεί να σημαίνει και μουσουλμάνοι ή νοούμενοι ως μουσουλμάνοι, στο φαντασιακό της εξουσίας. Δεν σημαίνει ποτέ ναζισμός, όπως η ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής δικάστηκε, καταδικάστηκε, αλλά ως εγκληματική οργάνωση, δηλαδή μία ένωση ανθρώπων οργανωμένη για να τελεί εγκλήματα, αλλά όχι και τρομοκρατία. Δεν είχε σκοπό η Χρυσή Αυγή να τρομοκρατήσει μέρος του πληθυσμού, σύμφωνα με το ελληνικό δικαστικό σύστημα που απήγγειλε τις κατηγορίες. Κλείνουμε αυτή την παρενθεσούλα. Η δισεογραφική κάλυψη, λοιπόν, που προσπαθεί να κάνει μοριακή μαγειρική στο σανό, να συνδέσει τα προσφυγικά με την τρομοκρατία. Και δεν θα αναφερθώ σε πιο πρόσφατα παραδείγματα, όπως αυτό που σκοπτικά σχολίασε η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών, τη σύνδεση δηλαδή με την Μαρφίν 2.0, τον δεύτερο γύρο συλλήψεων και προφυλακίσεων για την υπόθεση της Μαρφίν. Θα αναφερθώ σε παλιότερο περιστατικό, το 2016, το οποίο μας φέρνει και σε αυτό που είπα πριν, όταν έγινε προσπάθεια επίθεση στα προσφυγικά από ομάδα φασιστών που παρακολουθούσαν τη δίκη, είχαν έρθει σε συμπαράσταση, μια από τις λίγες φορές που είχαν έρθει σε συμπαράσταση των ναζιστών, των αρχηγών τους, των ηγετών τους, στο εφετείο, εδώ, στο κτίριο του εφετείου, γιατί είχε ήδη μεταφερθεί η δίκη από τον Κορυδαλό στο εφετείο. Και συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, η κοινότητα, η περιφρούρηση της κοινότητας τους αποθεί και τις επόμενες ημέρες ακολουθεί ένα ρεπορτάζ καταπληκτικό, γραμμένο από τον, που μνημόνευσα και πιο πριν, τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ο οποίος είναι αστυνομικός ρεπόρτερ στο Sky, τον Ελεύθερο Τύπο, έχει δουλέψει και αυτά τα έγραφε στο The Talk, το ειδησιογραφικό site που σας ανέφερα και προηγουμένως. Σκέφτομαι αν πρέπει να το απαγγείλω ή να το διαβάσω πολύ γρήγορα για να πάρετε μια ιδέα. Είναι ποίημα, πραγματικό ποίημα δημοσιογραφίας με πράγματα που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Κρατηθείτε. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί διαπιστώνουν πως ένα μεικτό σχήμα αναρχικών ομάδων επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο πεδίο εντάσεων και αντιπαραθέσεων σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, ανάμεσα μάλιστα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και το Εφετείο Αθηνών. Από τις συλλήψεις του 28χρονου Αμερικανού φοιτητή και της 22χρονης Ελληνίδας φοιτήτριας, διαπίστωσαν ότι προέρχονται από την ομάδα που τον περασμένο Σεπτέμβρη είχε καταλάβει τα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στο Κολωνάκι. Μαζί τους είχε προσαχθεί ένας φίλος του Νίκου Μαζιώτη και η σύντροφος έγκλης του μέλους της συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς. Η ευθύνη εκείνης της εισβολής είχε αναλάβει η συνέλευση αλληλεγγύης για τους πολιτικούς κρατούμενους, φυλακισμένους και δοκούμενους αγωνιστές, ενώ ως μέλη της φέρονται από τους αστυνομικούς, αναφέρεται κάπου ευτυχώς αυτό για να σώσει τα προσχήματα ο συντάκτης, ένας ακόμα άνδρας που είχε συλληφθεί στο παρελθόν για συμμετοχή στον επαναστατικό αγώνα και ένας νεαρός που πρόσφατα αθωώθηκε για την υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους 3 υπάλληλοι. Ανάμεσα στις 13 προσαγωγές των επεισοδίων της Δευτέρας στα προσφυγικά ήταν και 24χρονος φοιτητής που είχε προσαχθεί για συμμετοχή σε 3 ακτιβιστικές ενέργειες Ρουβίκονας, η οποία χθες, αναρχική συλλογικότητα Ρουβίκονας, μιλάμε για το 22, έτσι. Χθες, με ανακοίνωσή της, σχολιάζει την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα στην Ελλάδα, κατακρίνει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και καλεί τους πολίτες να βγουν μαχητικά στους δρόμους και καταλήγει να υποδεχτούμε τον Πρόεδρο, τον ΗΠΑ, όπως του αναλογεί. Ήταν ένα ποίημα, πραγματικά. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το αναλύσω φιλολογικά και σημειολογικά. Καταλάβατε όλα τα χτυπητά σημεία που ήθελε, προσπαθούσε εναγωνίως ο άνθρωπος να δέσει σε προτάσεις οι οποίες δεν βγάζουν κανένα νόημα. Δεν έχει καμία πληροφορία. Όλο αυτό, το κατεβατό, είναι ένας τρόπος για να αναφέρεις τίτλους, ονόματα οργανώσεων και πρόσωπα που σχετίζονται με άλλες συγκεκριμένες υποθέσεις ή και όχι, δημιουργούν ένα κλίμα, δεν υπάρχει καμία πληροφορία. Τίποτα, μηδέν. Δεν έχει κανένα ρεπορτάζ, δεν έχει κάποια σύνδεση που να βγάζει νόημα.
Και αυτό είναι γενικά και η αναφορά, κάθε αναφορά σε τρομοκρατία είναι λίγο πολύ το ίδιο πράγμα. Έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει νόημα από μόνη της η αναφορά σε τρομοκρατία. Τρομοκρατία εναντίον τίνος. Και το τρίτο κομμάτι που έρχεται για να δέσει το γλυκό με τους νοικοκυρέους που θα νιώσουν ότι απειλούνται, αν δεν έχουν φάει το αφήγημα, αν δεν έχουν, έτσι πως έχουμε φτάσει σήμερα, δεν έχουν σπίτι να τους πάρει κανείς. Έτσι κι αλλιώς ζουν στον Νίκη. Το βλέπουν ίσως και λίγο θετικά ότι κάτσε ρε φίλε, μπορεί να είναι και μια λύση στο πρόβλημα της κατοικίας έτσι πως έχουν φτάσει τα πράγματα, να βάλουμε κάτι άλλο. Τι είναι το κάτι άλλο? Το καρύκευμα. Τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά όπως αντιμετωπίζονται στον κυρίαρχο λόγο, έτσι, ως κάτι πολύ σκοτεινό, ένα πρόβλημα που έρχεται από τις παρυφές του κοινωνικού συνόλου να καταπιεί τους κανονικούς ανθρώπους που είναι μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Είναι θέμα φραχτών, αν είσαι έξω από το φράχτη ή μέσα από το φράχτη. Δεν γίνεται κατανοητό ως μια κοινωνική πραγματικότητα που έχει συγκεκριμένα αίτια, παράγεται μέσα σε συγκεκριμένες κοινωνικές σχέσεις. Τίποτα, αυτά δεν μας απασχολούν. Ναρκωτικά. Να τρομάξει ο νοικοκυρέος. Στις 20 λοιπόν Αυγούστου πέρσι, κοντά ένα χρόνο τώρα παρά 15 μέρες, η ελληνική αστυνομία κάνει ένα ντου στον Οκανά απέναντι, στο κτίριο του Οκανά, και συλλαμβάνει 3 άτομα, από τα οποία τα 2 κατηγορούνται ως ύποπτοι. Δεν ξέρω αν προχώρησαν δεν θα το μάθει ποτέ κανείς αυτό, δεν ξέρουμε αν προχώρησαν οι διώξεις. Πάντως συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διακίνηση ναρκωτικών, γενικά. Το πρώτο θέμα, ώρα 3 και 11 το μεσημέρι, το απόγευμα. Τίτλος, αστυνομικοί καταδίωξαν και συνέλαβαν 2 διακινητές ναρκωτικών στα προσφυγικά. Υπότιτλος, προσπάθησαν να διαφύγουν της σύλληψης και έτρεξαν να κρυφτούν στα προσφυγικά. Λέει το πρώτο θέμα. Η εφημερίδα, το έτερο ειδησιογραφικό της... του κυβερνητικού τόξου, να το πούμε έτσι. 3 και 12 μαζί τα ανεβάζανε, έτσι. Δηλαδή η διαφορά ενός λεπτού, 3 και 11 το πρώτο θέμα, 3 και 12 το εφημερίδα, τα ανεβάζανε μαζί. Δηλαδή παίζει το ίδιο άτομο να τα ανέβασε και στα 2, δεν το ξέρω, το λέω υποθετικά. Τίτλος, 3 συλλήψεις για ναρκωτικά στα προσφυγικά της στην Αλεξάνδρας. Να φέρουμε πιο μπροστά τα προσφυγικά στον τίτλο. Έχει σημασία αυτό στην πρόσληψη της είδησης. 2 διακινητές και ένας πελάτης. Στο περιεχόμενο, πάλι αναφορά ότι έγινε μέσα στα προσφυγικά. Αλλά το ΑΗ Εφημερίδα αναπαράγει κι άλλο ένα μέρος, το οποίο το πρώτο θέμα δεν ήθελε μάλλον να το βάλει από τις πληροφορίες της αστυνομίας. Έχει μια φράση που λέει: τα 3 άτομα δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τα προσφυγικά. Ωστόσο, έτρεξαν και μπήκαν εκεί προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο των αστυνομικών της δίωξης ναρκωτικών. Τους το είπαν οι αστυνομικοί. Απλά το πρώτο θέμα δεν το έβαλε. Το ΑΗ Εφημερίδα το έβαλε. Εδώ είμαστε στους Ούμπα Λούμπας της δημοσιογραφίας, έτσι, είναι οι ανώνυμοι της αίθουσας σύνταξης. Και ο Sky περιμένει και ανεβάζει 17 λεπτά μετά, στις 3 και 29. Τίτλος, αστυνομικοί συνέλαβαν 2 διακινητές ναρκωτικών και έναν πελάτη. Παύλα, έτρεξαν να κρυφτούν στα προσφυγικά. Ο Sky δηλαδή, που... καταντήσαμε. Ο Sky δηλαδή έφτασε να τηρεί τα προσχήματα έστω του να κάνει προπαγάνδα, αλλά με κάποια προσχήματα έστω να μην φαίνεται πολύ ομοί, να μην είναι τελείως ομοί. Θα τα αναφέρουμε τα προσφυγικά, αλλά θα αναφέρουμε τι μας είπαν ακριβώς οι αστυνομικοί που μας έδωσαν την πληροφορία. Γιατί οι αστυνομικοί τους δίνουν τις πληροφορίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το λέει και αυτό και είναι και copy-paste. Δηλαδή οι συλληφθέντες δεν έχουν καμία σχέση με τα προσφυγικά, έτρεξαν εκεί και μπήκαν εκεί να κρυφτούν κτλ. Τώρα, αυτά είναι αρμοδιότεροι εμού να απαντήσουν μέλη της κοινότητας των προσφυγικών για το τι πραγματικά έγινε. Για το να κλείσω το θέμα, αξίζει να αναφέρω ότι η σύλληψη δεν έγινε καν στην πλευρά των προσφυγικών, έγινε στο απέναντι πεζοδρόμιο. Το πιάτο λοιπόν, το οποίο φτιάχνεται με αυτή τη μοριακή μαγειρική του Σανού, είναι ένα άβατο ναρκωτικών και τρομοκρατίας. Από αυτά τα παραδείγματα, από αυτή την ιδιογραφική κάλυψη, από την απουσία ενημερωτικής δημοσιογραφικής κάλυψης, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς ο Χρήστος, καμία άλλη αναφορά στα προσφυγικά στην ιδιογραφία, παρά μόνο τέτοιου τύπου, ακόμα και κατά την περίοδο της απεργίας πείνας, τίποτα σιγή μηδέν,
για να δημιουργείται αυτή η εντύπωση, την οποία μπορεί να οπλοποιεί μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να αναφέρεται σε φαντασιώσεις που έχουν ήδη καλλιεργηθεί στον κόσμο. Ποιος είναι ο σκοπός τώρα αυτός? Η διεύρυνση του καθεστώτος εξαίρεσης. Γι' αυτό και αναφέρθηκα και στις αναφορές στο κράτος δικαίου νωρίτερα. Το κράτος δικαίου δεν σημαίνει θέλουμε ένα δίκαιο κράτος. Το κράτος δικαίου σημαίνει κράτος επικράτηση δικαίου, κανόνων. Ότι δηλαδή, όσο υπάρχει εξουσία και άνθρωποι με εξουσία, αυτήν την άσκηση της εξουσίας την διέπουν κάποιοι κανόνες. Δεν μπορεί να την ασκεί αυθαίρετα όπως θέλει. Ότι τέλος πάντων, εμείς που δεν έχουμε εξουσία, έχουμε κάποιες διασφαλίσεις ως προς το τι μπορεί να μας κάνουν. Νομίζω οι Αγγλοσάξονες το λένε habeas corpus αυτό. Έτσι δεν είναι, Άρη? Ναι. Είναι η διασφάλιση ότι δεν μπορεί η εξουσία να σε κάνει ό,τι θέλει. Σε αυτό το καθεστώς εξαίρεσης λοιπόν εντάσσεται το μίσος για τους ελεύθερους χώρους, μίσος πραγματικό όμως, μίσος για την κοινωνική αυτοδιαχείριση. Αναφέρθηκε στο αυτοδιαχειριζόμενο κηλικείο και κάποια στιγμή μου έκανε τρομερή εντύπωση το ύφος και το ήθος του κυβερνητικού εκπρόσωπου. Μιλάμε για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτσι. Δηλαδή, πάντα ήταν φελοί οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Από τον καιρό του Βίρονα Πολύδωρα θυμάμαι εγώ τους κυβερνητικούς εκπροσώπους. Πάντα φελοί ήτανε. Πάντα απέφευγαν τις ερωτήσεις, πάντα ανέφεραν κάτι άλλο, πάντα έκαναν whataboutism, πάντα έκαναν αυτά. Αυτή την κατάσταση που έχουμε φτάσει τώρα, το να κάνουν σχόλια on air και να κατηγορούν αυτόν που τους ρωτάει να επανέλθουν από τα σχόλια σε μια απάντηση, να τον κατηγορούν ότι κάνει σχόλιο πολιτικό, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Δεν είχα ξαναδεί τέτοιο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και μάλιστα αναφέρεται στο Άργος, στην επίθεση που δέχτηκε η πορεία στο Άργος για την αστυνομική δολοφονία του ανάπηρου Θοδωρή, να κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διαβάζοντας, σε πλαίσιο αντιφασιστική, αντικατασταλτική, τέλος πάντων τα ξέρουμε αυτά, με ένα τέτοιο ύφος, που να λες πραγματικά είσαι πρωτοετής δαπίτης. Δηλαδή τοποθετήσεις σε συνέλευση τμήματος, ας πούμε, και εκπροσωπείς τη ΔΑΠ στο πρώτο έτος αυτό, ή στο 7ο ή στο 18ο είχαμε εμείς κάποιους δαπίτες, τέλος πάντων. Αυτή είναι η κατάσταση και αν σας θυμίζει κάτι άλλο αυτό από τη διεθνή ατμόσφαιρα, είναι το πλαίσιο, είναι το μενού μέσα στο οποίο σερβίρονται τέτοια πιάτα. Και το μενού μέσα στο οποίο σερβίρονται τέτοια πιάτα είναι η μαύρη διεθνής, όπως εκπροσωπείται από ανθρώπους με παρόμοιο λόγο με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, με υπουργούς της κυβέρνησης, η οποία όμως σε κεντρικό επίπεδο αυτή τη στιγμή είναι στο Λευκό Οίκο, είναι στην πρωτεύουσα του παγκόσμιου καπιταλισμού, θα πω εγώ, όχι μόνο του δυτικού. Είναι η πρωτεύουσα του καπιταλισμού και ο καπιταλισμός είναι παγκοσμιοποιημένος και ενιαίος αυτή τη στιγμή, όσο και αν υπάρχουν ανταγωνισμοί και τριβές ανάμεσα σε τοπικές ομαδοποιήσεις συμφερόντων. Και εδώ ταιριάζει η αναφορά που έκανε ο Χρήστος στις ομοιότητες τακτικών ανάμεσα στη Χρυσή Αυγή και στη σημερινή κυβέρνηση. Αυτό που χρησιμοποιεί πολλές φορές και αναφέρεται σε κοινωνικές μειοψηφίες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χωρίς να τις κατονομάζει, σε πόσες κοινωνικές μειοψηφίες αναφέρεται? Γιατί αν αναφέρεσαι σε κοινωνικές μειοψηφίες, ξέρω εγώ, των 20.000 ατόμων, έτσι, αλλά αν αναφέρεσαι σε 100 συνολικά κοινωνικές μειοψηφίες, σε 1.000 συνολικά κοινωνικές μειοψηφίες, είσαι εναντίον όλων, σας θυμίζει το σύνθημα κάποιου? Ήταν το σύνθημα της Χρυσής Αυγής. Είναι το σύνθημα του ναζισμού. Εναντίον όλων. Εμείς, οι όμοιοι μας, αυτοί που θεωρούμε εμείς όμοιοι, για όσο συμφέρει, εναντίον όλων των άλλων. Κάθε τμήματος της κοινωνίας που δεν μας μοιάζει. Όπως το ορίζουμε εμείς αυθαίρετα. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, γιατί είναι μέλος της μαύρης διεθνούς. Το θέμα μας δεν είναι η Λατινοπούλου, δεν είναι αν θα ανέβει η ακροδεξιά στις επόμενες εκλογές. Όλα αυτά είναι εξαρτήματα της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε ακροδεξιό κόμμα, όπως η ομάδα του Τραμπ έχει μετατρέψει
ουσιαστικά το ρεπουμπλικανικό, το πάλι ποτέ ρεπουμπλικανικό κόμμα, σε μια μεταφασιστική ομαδοποίηση που επιβάλλει ένα φασισμό νέου τύπου. Νέου τύπου, φασισμό στην ουσία του όμως. Στα βασικά. Μπορεί να εκδηλωθεί, να εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικές συνέπειες, ένταση φαινομένων και ποιότητα, αλλά είναι ένας φασισμός νέου τύπου. Έτσι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά αυτά τα τελευταία 7 χρόνια είναι θυγατρική αυτής της μαύρης διεθνούς στην Ελλάδα. Διαμορφώθηκε έτσι από την περίοδο της μνημονιακής αναδιάρθρωσης, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Στην περίοδο των μνημονίων φύγανε οι ακροδεξιοί από το λαό, πήγανε στη Νέα Δημοκρατία. Και περιλαμβάνει σε αυτό ως εξαρτήματα ένα μέτωπο από συντηρητικούς κάθε είδους που την υποστηρίζουν σε διάφορα επιμέρους ζητήματα, κυρίως σε αυτά που έχουν να κάνουν με επίθεση κατά της κοινωνίας, όπως τα προσφυγικά. Ο σκοπός τελικός είναι η περίφραξη και εξόριξη κάθε οτιδήποτε, οποιοδήποτε πόρου παραμένει ανοιχτός και δημόσιος. Ακόμα και τον Αιγιαλό, ακόμα και το νερό, σε λίγο ακόμα και τη θάλασσα σε οικόπεδα. Σε λίγο. Δεν έχει καταφέρει να γίνει ακριβώς αυτό. Είναι άδειες οικονομικής εκμετάλλευσης. Κάποια στιγμή θα γίνουν και οικόπεδα. Με τελικό σκοπό να περιφραχθεί ίσως και η ίδια η ανθρωπότητα ως πρώτη ύλη και ίσως και προϊόν προς αυτοκατανάλωση στον κύκλο της αέναης ανάπτυξης.